0: Γυρίζεται με μάρες πιπίλιο.
1: Ρέσια.
0: Και πρόσθεν τι πρέι ρέκλα.
1: Κάισι μη ρέκλα.
0: Τι στο, μιλιώνω πίζω.
1: Ναι σκέρμπι. Σε μου ζήπου ζάμπιου.
0: Τώρα με ρέσ μάρες.
2: Ноцой съм твоя уса, опри диже, тесно, тесно обеми ме и на сърце полю, полюб,